ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογύρι, βίζει ο τέλο τραβείτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσα ζελελε να κφεράρι πόρσι, κατ' ει πόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα, ει άτου, σαν το φόιο.